Κυριάρα, έκπαι του ουρατράκου. Μη ουγερέ κι από φωλιό, μια κάνα ουμαγιά πύρο. Ένω. Ο μη ουγεάντε κι από φωλιό, ο μη ουγεάντε κι από φωλιό. Μια κάνα, α κάνα ουρουμαγιά πύρο, που δύο πάνω τέτοια και κυλάγι. Μη ουγεάντε κι από φωλιό. Ninga garani kofuno akerchi ajimi kani ni a akerchi ajimi.